0: Ήρθαμε.
1: Ας κουτέλα.
2: Κακούρα.
1: Πρώτα. Ήρθε να φλάνω. Και να γίνει τι μιζω κουτέλα.
2: Τα φλούτ, τα φλούτ, τα κάθε μιούτ.
1: Δεν σε τα φλάκ. Φιχούτ. Να. Μες να μην μείτε.